Καραμπανδρό Καμαλακάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντρέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άναρφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, ταλού. Φουκασγιάρ, αμπέλη, κοϊμπάνι, αμπέλεφαν Φιντερ Κάστρο, τσιβδίκουρ έμφαν μην φούτσιν. Τελειπώ και η Σαμβούλα. Να τζάνε που τζάνε σε τρία, τσιμέτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμέτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρακος. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μισούρ τόκα μουτσι διατόπλαρβε, μισούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, si vous n'avez pas de survie. Et on dit ma poule, courage. Ce joueur, pas nos bols, numéro 9.

0: Τι βατκέλ με ραμαίτ, να σαν σοφ, τι ζετίνα ρεύ.
1: Αλλά!
0: Θα βα φάτμα νου κισάου, λίτα που καβαλάσια να ρεύ.
1: Αλλά τσίλια βαπούκλικ, ο ήρας βίτανο.
2: Λάστουμ κουβάβι!
3: Ιζαέ βοόκαν σαμπάβ, νιόλν πυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάνττ, δε μανέου νιαλα ελνέγιαν φύτουν ραπανζακάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νι ζάζα ουρέρεν σαμπάβ, να λέφανε ρέε μανρέν, νάντε νιάνατ. Αρόλου, κίνγκα σένι, σκίνγκα φαϊενρένα, δεν υφουνούν φανζακανάν ρατζουήλ. Δεν μοιάζουν βόκαν σαμπάβα ζέι, μοιάζουν βόκαν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μοιάζουν νιπούνα φαρτάν διεγορέτ, αλόζαλα, η τούλουμα τσίκ. Τσέκεν τσίκα ουράρ καντάν λίνζανα κατσίκ. Μάσνα τι ταν ράσνα τι. Τι μεσάζν για ρατζουήλ. Εφα παμουνόλα νόταμ δε μιλνέφ. Να μουνόλα νόμ νιζοφτούνα ζω. Κα μη τένιαμνό ζέ δε. Μιαλά αμφιτουράνα τσι μισα τα κάνω νόφα, λέω ανώου, νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμπάβα ζα έγκα την φιτουράνα. Δε διέν ζόμπλα τσι ματμασουάνου, ματσαρόβα φαουτάνα να τόου, μαντιάνα μπέμπκα μου βουόκα μου τάνια βγαίνα ρόνα ρόου, μπάτσι σιέν φιτέζα ραμπα ουόκα, άμνα ρόζα να ξαμπά. Ιν ρίνρα φα ιανώου, φλούνα τέν μέραν πυρενένα. Μα φαντάρα τσάρα ιανώφα, ουλα βέτονο, τερκατέτονο, σαν να κατσίκα ζαλά, βουνίν φυτούν ένα μισή ανόη. Ατόβα χάμπ ζαλά. Ματσαροφατένα, φαούλν δεϊμπέ ενώ, ούλα βαραπιανάδα ενώ, ούλα μαλάλα ενώ, φαϊζάμι τένεμ νοίου, χαβανό, ραλάχνο, όλα βέτο σαμπάβα, δε τσιματάου τα γκαντένα ρο, ραν τέν γκανα γκαντένα ρο, δε γκαντά. Φαμαλαέλ ζέμ ζανα κανέι, ζανα κατσίκα νιβνούν ρο. Μα να ήταν ρα.
2: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.